0: Του κλίματο σε βικλίσε, να είχε καμία πακλίση, την κοιτά φαλό, το γιούλι κνίγουα. Κάτι τε στακλία να είπα κοντέπε, και το το γουάμπου σε τα φαλόλι κανάγουα τα τόλι, μου γιούλι κνίγουα. Κάτι εγουάνι αουέσκαπα, και το ακάμπανο είχε αμυστά κλίστοκε. Βάτε μισά τα νύα σε γουικάτσι πανί τίωτα, φάμπαν κάκι και στην κοιτώ, αγώ μια στα τάλτο και γουικάτσι και τα βάχα πονά στο παβάι τα φαλόλι. Τα σκάματε μια νότσι το γουάμπου γιούα, κάτι εγουάνι να είπα κοντέπε. Καβοί καπάμε κατά τσιντάμε σε έντυχα μια φάγκλη στην πανίτιοντα, ξεγώ η ταφαλόλη, ο ανοχία του γιόλι κνίγουα, νέπα άγουε κάπα κάμπανο ηχκία, νου πάνω τσίπα τον άλλη κοιτά κλία νητέ ποστά του τσούγκα, τα σκάβατε μια του κνίγουα, άμα τσίτ καματαλίσου φάου η κάτσι, κάτι άγκη η τουά. Νου είχε πανίτιοντα, ξεγώ η ταφαλόλη τα θάνη, κανάγουα τα θόλη του γιόλι κνίγουα, κάτι αυτό και τα πάλε ουίτο, νέπα το ρεόν κουαβίλα, εκτό του γάμπο, νοχία νίκα τη ιστούκε, και το αμάτσι τη μοτάρ του τον λία, τη τα κουάσε. Πανοχία τη Ισταθανία, σε γουι κάτσι, νικά νικά λία και κάτσα η τόκα, σκιν τα φάλω καμία φακιλίστη. Νότσι μου γάμπο, γιου αχάτι βαλτό και νικά νοπα μοτέκι τη λία, κάτι και κουεπιλίτη, και το ανέπα είναι εντιάντσι και είμα νοπα. Κίσα σε φακονέμε, νέπα τα βαστιλό για κάλκο, πανέμε έτσι τη Χούλιο, αχαπονέλ το φαβέι τα φαλόλι, τα σκάματι μια νοικία. Νότσι το ιχνίγουα, κάτι και τα κλία νιτέ ποστά του τσούγκα νέπα το ρεόν κουαβίλα. Κάμπα αν γι'αυτό και αν τα παλαιγουίτω, να οχεία καμία φάκλη στη πούνα άμανση αν τα κουάσε. Τα λύσε φαβήκα τ' καμία φάκλη στη πάνω οχεία σε γοή τα φαλόλη νότσι του γουάμπου γιούγα. Κάτι και κουεπιλίτη πάνε με έτσι τη Χούλιο και μαχίσα σε κονέμι πάνε πάτα μαστιλό για κάλκο. Bueno, pues avanzamos, avanzamos con más en esta bonita tarde. Vámonos con otro temita de lo que nos solicita nuestro querido amigo Marcelo. Saludos, saludos cordiales a toda nuestra gente de Tepemaxa y especiales saluditos a la familia Hernández de nuestro amigo Marcelo con este tema titulado Novia Bonita a cargo de Imaginación Huasteca. Shkonta ekilika tekniwa.
1: Continuamos, seguimos con otra melodía.